Ο Μπάπλο Χέμ, ο Τσαξέν, εμπίπουσουμε όλα τα πτυχή είναι η Μπλεχέμ. Λόμεγε μουσικ, μο κουτέμ νομό, κρουμπιά, είκαμ πόπιλα λόγα Αμερικάν, φρόμ ολ κούτολα στιγσίγ, ολ ιστάπλα στιγσίγ, ολ σεμ ABC, μο I want you back. Μάικλ Τσαξέν, εμπί ουαν young φαλά, που λάντε πίπολ ολι λούξα βεχέμ, φρόμ εμπί special λέλπετ, ουε τεμ talent ουε εμπί κάτ. Time εμπί στακαμ big one small, Michael Hemi wanted to make music lo hem one. In 1979 Hemi put out one album ya we all call him Off the Wall mo plant the people he like him too much. Pero 1982 Hemi make him one fella album we all call him Thriller we Hemi come one lo get a big fella album lo history blo music.